0: Κανάνε 9-9 νιουμέδα, ακούμε ναι, μοζέδα. Εκεί δεν καμνώ μου το έτα Φλόρενς Κατάμπη, congratulation, να το πω κουβά τραμπέσα, μου το έτα Μωρίνι Κέντι, congratulation, που να κέλεπιν μου δόμ, congratulation, που είπα ραπέντε λέει, θα κουβά τραμπέσα, σιώ, κουλο κύριε που είναι 7, 6, 71, ας, να πάγκι, παρά πακούν τα πέσα σιάρ καράκα, by the way, παρά πένα κυπάω κιό, εδρώ είναι κυπάω γιάκου, κουρτανό μου πακού ιδρώ κιό, να μπέσα, εγώ είναι κυπάω γιάκου, το έντυπο που εκούαου, Είναι στα του τον τάς.
1: Μα κι ο Μαγκαρόκα.
0: Τον την πόβου έτσι άρα να μαϊ ήταν γκρι, εκόμη γκρι του έντου. Αν το είναι τον την πόβου νεκρό ήρα μου, καν γκρι τα του γκρι φώτε.
1: Α, τσέ ήταν, αφού είστε γκρι.
0: Imagine.
1: That means.
0: Imagine, φίφτε είναι η μαϊτέλη.
1: Νόμα νιωρή μπανά είναι κέραν περαιτού, μάρα.
0: Άρε, σειρέ, για δε μόνο ρού το κέρας, γιατί είναι κοδάνανία. Είμαστε είναι εσέ, τι έδανε, πάρα πάκου πάτη σπίτι, αρκαράκα. Και να μάθω εγώ πάκω ιδρώ για και πουλιά. Οκ. Κολο και τα δέκατα ακόμη. Δέκατα τα νάνι με τα ακόμη νέμου. Γκουέρα.
1: Μπέρα και.
0: Ρούτο. Να ασαμβλίωτα στη φούρνα. Έμου ήταν το